0: Georgie Noriega. Rec 808 Shadow Towers
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Κατά FM. Σε βρέμενα τα hit μουσικά.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.